Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

χωρίς εσένα με έχει βρει της μοναξιάς μου το βουνό, μόνος μου πάει.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Ρυθμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φιλάω κι απ' το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ζήφυρος 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
11: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
12: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
13: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
14: Ποιος?
15: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
14: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
15: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
14: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
15: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
16: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: κανένα δώμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα. Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
10: Παλμός

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εύχομαι όλοι να είστε πάρα πολύ ωραία αυτό το πανέμορφο πρωινό της Πέμπτης, 11 του Ιούνιου έχουμε πλέον. Με ακούσαμε ένα τη Vivian και το πλάκα με κάνεις 9 με 11 εκτάκτο σήμερα, γιατί μετά έχουμε ένα καταπληκτικό live από τους καταράκτες στην Έδεσα, που θα είναι μαζί σου η Αντιγόνη Θεοδόρου από τις 11 η ώρα μέχρι και τις 2. Οπότε μείνε συντονισμένος γι' αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα μας να σου πω λίγο πολύ γρήγορα κίνηση και καιρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασίας στους 28, μέχρι και 32 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, χωρίς καμία ένδειξη ότι μπορεί να βρέξει. Όσον αφορά την κίνηση, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι γίνεται το μαύρο χάλι, και το είδα και από μόνη μου, η αλήθεια είναι. Μαύρο χάλι, παιδιά, και στον περιφερειακό, δηλαδή και στις δύο φορές του δρόμου, για την έξοδο της Πηλαίας, για την έξοδο της Τριανδρίας, για την έξοδο για τα Πεύκα. Ο περιφερειακός είναι φουλ κλειστός. Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι φουλ κλειστή. Τσιμισκή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Βασιλής Σόλγας έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα λέω, είναι υπομονή και βάλε λίγο πιο δυνατά τον παλμό 96,5 στα ηχεία σου. Γιώργος Σαμπάνης, έχω τώρα με ένα σου βλέμμα. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Σαν σήμερα, 11 Μαΐου το 330 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος εγκαινίασε επίσημα την Κωνσταντινούπολη ως νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1997, ο Γκάρι Κασπάροφ ιτήθηκε από τον υπερυπολογιστή Deep Blue σε ιστορική αναμέτρηση σκακιού. Και το 1981 πέθανε ο Bob Marley, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ρέγγε. Τα ξέρατε όλα αυτά? Δεν τα ξέρατε, και γι' αυτό θα λέω εγώ, έτσι για να μαθαίνεις και κάτι καθημερινά όπως μαθαίνουμε. Πάνω κι άμα σου έχω τώρα, θα με ζητάς. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palma 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω την ερώτηση του διλήμματος, την οποία σου κάνω μία φορά στην αρχή της εκπομπής και το συζητάμε την επόμενη ώρα. Θέλω να μου πεις, θα μετακόμιζες για τη δουλειά σου χωρίς τη σύντροφό σου ή χωρίς τον σύντροφό σου, ή θα περίπτες την ευκαιρία? Περιμένω όλες σου τις απαντήσεις να μου τις στείλεις στο 6931-3570-27 στο Viber του σταθμού, ή μπορείς πάρα πολύ απλά να μπεις στο κανάλι Έχω ήδη ανεβάσει poll και περιμένω τις ψήφους σου. Είπαμε θα το συζητήσουμε την επόμενη ώρα. Για τώρα όμως σου έχω Teddy Swims Bad Dreams, μετά σου έχω και Νικοβέρτη, μου λείψες πολύ.

τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου έχω μία πάρα πολύ ωραία είδηση που μας θυμίζει ότι η επιμονή και η συνεργασία μπορούν να αλλάξουν την ιστορία ενός τόπου. Η Κροατία ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι πλέον μία χώρα ελεύθερη από νάρκες, ολοκληρώνοντας μία τεράστια επιχείρηση από ναρκοθέτησης που διήρκησε σχεδόν τρεις δεκαετίες. Οι νάρκες είχαν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των πολέμων που ακολούθησαν τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας στη δεκαετία του 1990 και για χρόνια αποτελούσαν απειλή για τους κατοίκους, τους αγρότες αλλά και τους επισκέπτες της χώρας. Σύμφωνα με κροατικές αρχές, περισσότερο από 107.000 εκρηκτικούς μηχανισμούς και εκατοντάδες χιλιάδες πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Το συνολικό κόστος της επιχείρησης ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όμως το αποτέλεσμα θεωρείται ανεκτίμητο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας πλέον. Οπότε να ξέρεις, άμα πας διακοπές στην Κροατία, η οποία είναι και πανέμορφη, έχω να σου πω, θα είναι πολύ πιο ασφαλή τα πράγματα επειδή υπάρχει τώρα η αποναρκοθέτηση. Στάνσο, έχω τώρα κράτα. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
8: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Παλμός 96,5.
12: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Βαλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις και τώρα θα δούμε τα γραμματικά του τίτλου ειδήσεων της ημέρας. Υπόθεση 9χρονου με προβλήματα ακοής προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η οικογένεια καταγγέλει εμπλοκές για την καταβολή επιδόματος για ακουστικά. Έρευνες της Ελλάς για δίκτυο που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και τις δραστηριότητες της σε Ελλάδα και Κύπρο. Μυστήριο με την εξαφάνιση ιστορικής ρωσικής καμπάνας από το φρούριο της Πύλη. Συνεχίζονται οι έρευνες και εξελίξεις γύρω από τη διπλή δολοφονία στην Αιγαλία. Διακοπές νερού σε περιοχές της Αττικής λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ένταση στο Δήμα Αθηναίων σχετικά με τη χρηματοδότηση σχολικών έργων. Όλα τα βλέμματα.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και πόσο ωραία τα λέει η Κατερίνα Λιόλιου με τα stories. Ακούσαμε και πριν το Μαζονάκι, παιδιά. Κακός χαμός έγινε χθες στη συναυλία του Μαζονάκι στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι. Πραγματικά πλήθος κόσμου και απ' έξω αλλά και από μέσα, μέσα στο λιμάνι ενώ είχε συγκεντρωθεί για να ακούσει έναν από τους αγαπημένους ερμηνευτές της ελληνικής δισκογραφίας. Το σύνθημα ήταν «Μαζό» από το Α ως και το Μ και παιδιά εμφανίστηκε και ο Τρανός. Πραγματικά είδα τα story, δεν πήγα, αλλά είδα ό,τι story υπήρχε, πραγματικά γινότανε κακός χαμός. Λοιπόν, να σου πω τώρα ότι πρέπει να πας και στα social media να μας κάνεις και ένα follow. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Θα σε περιμένω προφανώς και στο Viber, το αγαπημένο μου Viber, γιατί εκεί έχουμε την πιο άμεση επικοινωνία. Μου στέλνεις ένα μήνυμα στο 6931 35 70 27 και κρατάς το Viber σου άνοιχτο, γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω να παίξουμε ένα παιχνιδάκι Mystery Sound που θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και πρέπει να τι είναι αυτό που ακούς. Πριν πάμε όμως να τα κάνουμε όλα αυτά, έχω να σου μιλήσω για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα με έχει ενθουσιάσει προσωπικά. Λοιπόν, κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργεια. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες ακόμα από εσάς που το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό είναι αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία, όπως το συμβόλαιο ενέργεια, σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, μιλάμε για μια λύση η οποία σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος με τη χρήση και την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας. Όλα γίνονται πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα, γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε από όλους μας ως προϊόν της χρονιάς. Χρήστο Μάστορα, σου έχω τώρα Μαργαρίτα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Τι σου υποσχέθηκα πριν από λίγο? Σου υποσχέθηκα ένα παιχνιδάκι Mystery Sound. Θα ακούσεις έναν ήχο και πρέπει να μαντεύσεις τι είναι αυτό που ακούς. Μου στέλνεις τις απαντήσεις σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Όλοι εσείς που έχετε στείλει σωστές απαντήσεις είτε αυτή την εβδομάδα είτε την προηγούμενη, να ξέρετε ότι θα μπείτε σε μία κλήρωση για να κερδίσετε μία υπηρεσία της αρεσκίας σας από το Cut Nails. Να ξέρεις, το Cut Nails έχει τρεις τοποθεσίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οπότε μπορείς να εξυπηρετηθείς για ό,τι υπηρεσία θέλεις από οπουδήποτε. Λοιπόν, το μόνο που έχεις να κάνεις τώρα είναι να ανεβάσεις απλά λίγο την ένταση στα ηχεία σου και να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι, όμως δεν ακούς τόση ώρα, γιατί δεν ακούς. Κάτσε εδώ, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το τέτοιο. Θα στο βάλω μετά. Θα σε πάω τώρα κατευθείαν σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, όνειρο ζω, και θα στο βάλω μετά, να ξέρεις.

Επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε προφανώς αντιμετωπίσει όλα τα τεχνικά μας ζητήματα. Οπότε πάμε γρήγορα να σας βάλω τον ήχο τον οποίο πρέπει να μαντέψετε. Είναι αυτός εδώ ο ήχος, τον οποίο ακούτε τώρα κανονικά. Αυτό εδώ θέλω να μου πείτε τι είναι. Μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6931357027 για να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση για μια υπηρεσία της αρεσκίας σας από το Cat Nails. Και τώρα που έχω πολύ έντονα την προσοχή σας, θέλω να σας πω έτσι και μια συνταγούρα για ένα δροσερό καλοκαιρινό σνακ με γιαούρτι και φρούτα. Μια συνταγούλα πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη, δεν χρειάζεται και πολλά. Χρειάζεται ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι, μια κουταλιά μέλι, φράουλες ή άλλα φρούτα εποχής, δηλαδή σας αρέσουν τα ροδάκινα, ας πούμε, βάλτε ροδάκινα. Λίγους ξηρούς καρπούς, είτε αμύγδαλα είτε καρύδια, λίγη κανέλα. Λοιπόν, ανακατεύεις το γιαούρτι με το μέλι και με την κανέλα, κόβεις τα φρούτα σε μικρά κομματάκια, τα προσθέτεις πάνω από το γιαούρτι, ρίχνεις και τους ξηρούς καρπούς από πάνω, βάζεις, πασπαλίζεις λίγη ακόμα κανέλα. Έτσι για το εφέ, ας πούμε, και βάζεις τον μπολ στο ψυγείο για 10 λεπτά και μετά το σερβίρεις. Άμα θέλεις, το αφήνεις και λίγο περισσότερο, έτσι να έρθει να παγώσει. Το αφήνεις και ένα δεκάλεπτο μέσα στην κατάψυξη και είναι σαν παγωτό. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ σε αφήνω με να τα σταθεδωρίδω το φορτηγό. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram. Παλμός. 96,5.
11: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πλάκα με κάνεις ακούς. Καθημερινά είμαστε από τις 11 μέχρι τις 1. Αλλά έκτακτα σήμερα, επειδή από τις 11 μέχρι και τις 2 έχει Αντιγόνη Θεοδόρου ένα καταπληκτικό live, να μπείτε όλοι να συντονιστείτε να το ακούσετε στους καταράκτες στην Έδεσα, ήρθα εγώ να κάνω το πρώτο μισό το πρωινό. Λοιπόν, τι έχω να σου πω τώρα, έχω να σου πω καιρό. Αυτή τη στιγμή 24 βαθμοί και με αίσθηση θερμοκρασία στους 28, μέχρι και 32 θα φτάσει η θερμοκρασία αργότερα μέσα στη μέρα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για βροχή, οπότε είμαστε τέλεια. Τώρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο περιφερειακός, ειδικά η φορά που πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά, φαίνεται να είναι λίγο μπλοκαρισμένη σε ένα μεγάλο μήκος, ένα μήκος περίπου 6 με 7 χιλιόμετρα από την έξοδο του Φίνικα μέχρι και την έξοδο της Τριανδρίας. Εκεί που εντοπίζω εγώ κάποια ακόμα προβλήματα είναι στην Βασιλίση Σόλγας. Υπάρχουν πολύ τοπικά, δηλαδή σε κάθε φανάρι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Η Τσιμισκή είναι σχεδόν κλειστή, οπότε προτίμησε να πας από την Εγνατία. Και η Κωνσταντίνη Καραμανλή έχει ένα αρκετά μεγάλο προβληματάκι από την Βούλγαρη μέχρι περίπου και το Ιπποκράτιο, μέχρι περίπου και το Θεαγένειο, σε εκείνο περίπου το ύψος. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν το πρωί. Πάλι καλά, θα πω εγώ. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω για τον διαγωνισμό των For All. Άμα νιώθεις και εσύ Lucky και το 13 για σένα δεν είναι γρουσούζικος αριθμός, να ξέρεις ότι τα For All φέρνουν πάντα την ανατροπή και έχουν έναν μεγάλο διαγωνισμό, τον διαγωνισμό Lucky 13 με 156 πολύ πολύ όμορφα δώρα τύπου iPhone 17 Pro, PS5, MacBook Pro και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία, και, και το νούμερο 157 θα είναι ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας σε ένα κατάστημα For All, να πάρεις είτε το καφέ σου είτε προϊόντα με κίτρινο τιμοδείκτη και να ζητήσεις τους λαχνούς σου από το ταμείο και να λάβεις μέρος προφανώς στο μεγάλο αυτό διαγωνισμό, ο οποίος τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Η Ιορδάνη, αγαπητό σου, έχω τώρα εξάρτηση. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε το θέμα το οποίο σου άνοιξα πρωί-πρωί. Αν θα μετακόμιζες δηλαδή για τη δουλειά σου χωρίς τον σύντροφο ή την σύντροφό σου, ή αν θα απέρριπτες την ευκαιρία αυτή. Εδώ οι περισσότεροι που μου έχετε απαντήσει στο poll και μου έχετε στείλει μηνύματα μου έχετε πει ότι θα απορρίπτατε αυτή την ευκαιρία. Είναι από την άποψή σας ότι καλύτερα να είστε καλά στην προσωπική σας ζωή, είναι λίγο πιο σημαντικό από μια νέα ευκαιρία στη δουλειά, η οποία μπορεί και να μην είναι αυτό το οποίο φανταζόμαστε. Αλήθεια είναι αυτό, ποτέ δεν ξέρεις με τις δουλειές τι ακριβώς γίνεται. Προφανώς δεν τους γνωρίζεις τους άλλους ανθρώπους και πρέπει να εμπιστευτείς κάποια πράγματα ότι θα γίνουν. Τι να σου πω, εγώ την έχω πατήσει αρκετές φορές, οπότε καταλαβαίνω όλο το σκεπτικό σου. Ήθελα να σου πω κάποια ακόμα πράγματα για τα φορόλ, γιατί ο μεγάλος αυτός διαγωνισμός στο Lucky 13, είπαμε, είναι μέχρι και τις 30 Ιουνίου και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πας να πάρεις είτε τον καφέ σου, είτε οποιοδήποτε απολύτως προϊόν που έχει κίτρινο τιμοδείκτη και αυτό σου δίνει έναν λαχνό. Αυτούς τους λαχνούς τους παίρνεις από το ταμείο και τους βάζεις στην κάλπη του μαγαζιού. 30 Ιουνίου τελειώνει λίγο ο διαγωνισμός και είπαμε 156 μεγάλα δώρα και ένα αυτοκίνητο για τον μεγάλο μεγάλο τύχερο. Η Βιαδά μου τώρα, αγοράκι μου εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επανήλθαμε εδώ πέρα στο Μπάλμο 96,5. Ήρθε η ώρα πάλι να σε στείλω γρήγορα γρήγορα να πας στα social media μας, να μας κάνεις ένα follow. Θα πας στο Facebook Μπάλμος 96,5, θα πας στο Instagram Μπάλμος 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Μπάλμος 965 FM. Εκεί σε περιμένω όπως και στο Viber στο 6931 35 70 27, που μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, ό,τι θέλεις εσύ. Είναι η πιο άμεση επικοινωνία που έχουμε. Έχω να σου πω ότι θα επιστρέψω με πολύ πολύ hot κουτσομπολιά και με πάρα πολύ αστεία περίεργα νέα από τον κόσμο. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, πριν περάσουμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου πω λίγο για το Martin Fight Club, μια σχολή πολεμικών τεχνών η οποία εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα. Μιλάμε για μια σχολή στην οποία μπορείς να μάθεις είτε kickboxing είτε πυγμαχία, αθλήματα τα οποία και τα δύο σου δίνουν πάρα πολύ πειθαρχία, σου μαθαίνουν πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση, πώς να τονώνεις την αυτοπεποίθησή σου, και το πιο σημαντικό από όλα, επειδή ζούμε σε μια περίεργη εποχή, μαθαίνεις και αυτοάμυνα. Μιλάμε για μια σχολή με απίστευτο οικογενειακό κλίμα, δηλαδή εκεί θα γνωρίσεις καινούριους φίλους και θα νιώσεις ότι ανήκεις, είσαι μέρος σε ένα σύνολο, ας πούμε. Να ξέρεις, υπάρχουν μαθήματα και για παιδιά, υπάρχουν μαθήματα και για ενήλικες. Είτε είσαι αρχάριος είτε είσαι προχωρημένος, το Martin Fight Club έχει για εσένα τη λύση. Θα σου πω λίγα περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αναρωτήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
9: Επιστρέψαμε και πριν σε πάω στο κουτσοβολιό το οποίο σου έχω τάξει, έχω να σου πω ακόμα μερικά πράγματα για το Martin Fight Club. Είπαμε, μιλάμε για μια σχολή πολεμικών τεχνών, στην οποία μπορείς να μάθεις πυγμαχία, μπορείς να μάθεις και kickboxing. Το πιο σημαντικό όμως από όλα, πέρα από το κλίμα το οικογενειακό το οποίο στο είπα και πριν, είναι ότι μιλάμε για απίστευτα επαγγελματίες ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί από τους αθλητές τους έχουν βραβευτεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές διοργανώσεις στο εξωτερικό. Οπότε, άμα θέλεις να πας κρατάς και να συνεχίσεις ουσιαστικά οποιοδήποτε, είτε την πυγμαχία είτε το kickboxing, και να πας και σε πρωταθλήματα, να γίνεις αθλητής, ρε παιδί μου, είναι μία από τις επιλογές που σου προτείνω ανεπιφύλακτα. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι Googleάρεις Martin Fight Club, βρίσκεις όλα τους στα social media, τους παίρνεις και ένα τηλέφωνο, τους λες ότι σε έστειλε και ο Παλμούς 96,5. Έχω λοιπόν να σου πω τώρα, αναταράξεις υπάρχουν πάρα πολλές, προκαλούνται από τα τελευταία δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο σταθμός φέρεται να εξετάζει αλλαγές στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, με δύο πιθανά σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι. Το πρώτο αφορά την ολοκλήρωση της εκπομπής στο τέλος της σεζόν, ενώ το δεύτερο προβλέπει σημαντικές τροποποιήσεις στη δομή και στο κόστος παραγωγής της. Οι συζητήσεις φέρεται να συνδέονται κυρίως με οικονομικές αξιολογήσεις του προγράμματος και όχι με τις επιδόσεις της εκπομπής στην τηλεθέαση, επειδή φαίνεται να έχει μία από τις καλύτερες τηλεθεάσεις. Το θέμα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον τηλεοπτικό χώρο, καθώς το «Καλύτερα δεν γίνεται» αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ψυχαγωγικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου και μία από τις πιο παλιές εκπομπές από αυτές που έχουν μείνει. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν έκπληξη ακόμα και σε συνεργάτες της εκπομπής, καθώς δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για αλλαγές στο σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Πώς τα βλέπετε εσείς αυτά τώρα?

Περνάμε τώρα σε μια είδηση που έκανε το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε αμέτρητα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε viral μέσα σε πολύ λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και αντιδράσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το βίντεο παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια σειρά από εντελώς φανταστικά και χιουμοριστικά σενάρια. Το πρώτο είναι να καβαλάει μια καμήλα στην έρημο, άλλο είναι να υπέβει ένα λιοντάρι, να ταξιδεύει στο διάστημα και ακόμη και να κρατά μια πίτσα με το πρόσωπό του τυπωμένο επάνω της. Το βίντεο δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και φαίνεται να έχει σατυρικό χαρακτήρα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για τη δημιουργία εντυπωσιακών αλλά και απολύτως ψεύτικων εικόνων. Οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν το θέαμα, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν εξαρτητικό και άλλους να εκφράζουν προβληματισμό για το πόσο ρεαλιστικά μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους βίντεο. Ο δικός μου προβληματισμός, ωστόσο, είναι για ποιο λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί κάποιος να έκανε το βίντεο, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ να το αναδημοσιεύσει. Δεν μου κάνει και πολύ όριμο. Τέλος πάντων. Κατερίνα Κακοσέο, τώρα τα παράπονά μου. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να κλείσουμε έτσι όμορφα τη σημερινή εκπομπή.

Κάπου εδώ δυστυχώς έφτασε και η σημερινή έκτακτη εκπομπή το πρωί στο τέλος της. Να σου θυμίσω ότι με βρίσκεις εμένα καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι εδώ στο Παλμό 96,5. Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian. Τώρα μείνε πολύ συντονισμένος γιατί έρχεται η καταπληκτική ανεπανάληπτη Αντιγόνη Θεοδόρου live από τους καταράκτες της Έδεσας. Οπότε να την περιμένεις, να τη στείλεις τα καλύτερα μηνύματα, θα σου απαντήσει και εκείνη. Λοιπόν, από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινητών? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: sin.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που

Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην Έδεσα, καλημέρα στους απανταχού ακροτές του Παλμού 96,5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, είστε στο Morning Show στους 96,5 και σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη εκπομπή, γιατί σήμερα δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην Έδεσα, είμαστε στους εξαιρετικούς καταράκτες και συγκεκριμένα στους καταράκτες Complex και θέλω να πω καλή Πέμπτη σε όλους. Όχι στη συνηθισμένη μας ώρα, στις 8 ακριβώς, αλλά κάτι μετά τις 11 και σήμερα θα περάσουμε υπέροχα. Θέλω όμως να πω την καλημέρα μου στους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους απανταχού ακροατές μας στη Βέρεια,

0: TikTok δίνουμε και ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Μπες να το διεκδικήσεις. Όλα αυτά και πολλά άλλα σε πάρα πολύ λίγο. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 και κάτι. Θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που σας αφορούν άμεσα και φυσικά θα περάσουμε υπέροχα. Όσοι βρίσκεστε στη γύρω περιοχή, Έδεσα και στα περίχωρα, ελάτε στους Καταράκτες Κόμπλεξ γιατί έχει να γίνει χαμός. Δεν θα βρείτε καλύτερα, σας το υπογράφω. Μένετε στον Παλμό 96 και 5, εδώ ακριβώς που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής.
1: Παλμός 96,5.

έχει πανέμορφα μέρη, είναι γεμάτη με πανέμορφα μέρη. Άλλοι αγαπούν τα νησιά, άλλοι τα βουνά. Υπάρχουν όμως και μέρη που συνδυάζουν τα πάντα. Όπως αυτό εδώ, όπως η Έδεσα. Θέλω σήμερα να μου πείτε και να μου στείλετε στο Viber, στο 6931-35-70-27, ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος ελληνικός προορισμός που έχετε επισκεφθεί και γιατί. Γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδας, τους καταράκτες της Έδεσας, και αυτό μου δημιούργησε μια απορία να μάθω αν έχετε έρθει εδώ πέρα, αν έχετε επισκεφθεί αυτό το μαγικό μέρος που συνδυάζει φύση, νερό και μια απέραντη ομορφιά, εκτός άμα προτιμάτε κάποιο νησί είτε κάποιο βουνό. Θέλω να πω την καλημέρα μου και στους φίλους μου από την Ξάνθη που είναι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αγαπάμε την Ξάνθη, λατρεύω την Ξάνθη και το καρναβάλι. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Με ακούτε και καθημερινά και χαίρομαι πάρα πολύ. Μένετε εσείς στον Παλμό στους 96 και 5, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε και με κάποιους πολίτες εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε πολύ σουσού,

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Αν μπήκες τώρα στο αυτοκίνητό σου, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και ακούς το πρωινό εδώ στην καρδιά της pop μουσικής, το καλύτερο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που εκπέμπει όμως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να περάσουμε στην κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γιατί μας ακούνε και στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Και εγώ από εκεί ήρθα πρωί-πρωί και συνάντησα αρκετά προβλήματα, να σας πω την αλήθεια. Τι κάνετε, πώς είστε? Αρχικά ο καιρός είναι εξαιρετικός. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι κοντά στους 25 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι και τους 30. Τέτοια θέλουμε να ακούμε. Τέτοιες εποχές θέλουμε να ζούμε, γιατί αυτό το καλοκαίρι θα είναι το καλύτερο. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι λίγο φορτωμένη, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς από την Ξάνθη εδώ πέρα, το μετρό είναι κλειστό και θα παραμείνει μέχρι το τέλος σχεδόν του μήνα, προκειμένου να παραδοθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά. Στον περιφερειακό είναι φορτωμένα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας θα συναντήσετε, την υπομονή σας όμως, γιατί ακούτε την καλύτερη παρέα. Πιείτε μια γουλιά καφεδάκι, καθίστε αναπαυτικά και θα είμαστε εμείς παρέα. Στο κέντρο της πόλης τώρα πάμε. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Θεματάκια έχουμε στις κεντρικές αρτηρίες αυτής της αγαπημένης πόλης της Θεσσαλονίκης. Αφενός μεν στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Όλγας γίνεται ένας πανικός, αλλά και Τσιμισκή, Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια πανηγύρι. Η μόνη μου συμβουλή, η εξής: σηκώνετε χειρόφρενο, παπ, εγκαταλείπετε το όχημά σας, πάτε, πίνετε ένα καφεδάκι και μόλις λίγο αποφορτιστεί η κατάσταση, επιστρέφετε στο όχημά σας και συνεχίζετε τη μέρα σας. Θέλω να μας βρείτε μέχρι να αποφορτιστείτε από την κίνηση στα social του σταθμού μας, Παλμός 965FM, σε Facebook, Instagram και TikTok. Αυτή τη στιγμή είμαστε και live στο TikTok. Μπες να διεκδικήσεις και το iPhone 17 Pro που δίνουμε ευθύς αμέσως. Όλα αυτά και πολλά άλλα. Μένεις μαζί μας εδώ από τους καταράκτες της Έδεσας. Δεν το κουνάς.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5, αλλά σήμερα δεν είμαστε στο στούντιο του Παλμού, είμαστε κάπου πιο ωραία, βασικά είμαστε κάπου μαγικά. Η σημερινή εκπομπή φιλοξενείται από τους Καταράκτες Complex, ένα χώρο, ένα εξαιρετικό μαγαζί που συνδυάζει καφέ, συνδυάζει μπραντς, φαγητό, κοκτέιλς, φανταστικά live show, φιλοξενεί συνεχώς καλλιτέχνες. Είναι ένα από τα καλύτερα μαγαζιά αποδεδειγμένα της Βορείου Ελλάδας και πραγματικά αυτό το μέρος δεν το συναντάς εύκολα. Βρίσκεσαι μέσα στη φύση, δίπλα ακριβώς στους καταράκτες και απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Οπότε εσύ αν ψάχνεις κάποιο μέρος για να κάνεις μια απόδραση ή κοντά από τη Θεσσαλονίκη, στη μία ώρα θα βρεις αυτό το φανταστικό μέρος. Καταράκτες Complex λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Έδεσα, στη μαγική Έδεσα, και έχουμε και μαζί μας, λίγο να κάνουμε μια βολτούλα. Ποιον έχουμε? Έχουμε εδώ πέρα κάτι 18άριδες που μοιάζουν για 25άριδες. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Φλάβιο, Φλάβιο.
0: Πώς?
1: Φλάβιο.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: 18, 18.
0: Πανελλήνιες έδινες?
1: Ναι, έδωσα, έδωσα. Πέρασα μια βόλτα. Μια βόλτα.
0: Δεν σε βλέπω και πολύ ενεργό. Διάβασες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Δεν διάβασες? Μπράβο σου.
1: Δεν χρειάζεται άγχος, τίποτα δεν θέλει.
0: Είσαι από εδώ, από την Έδεσα?
1: Ναι, ναι, από την Έδεσα είμαι. Αυτά, χαλαρά.
0: Άμα μπορούσα να σας δείξω και την εικόνα, έλα λίγο εδώ στο TikTok για να σε βλέπει ο κόσμος. Είναι ο χαλαρός υποψήφιος των Πανελληνίων, με μπλούζα ΠΑΟΚ, από πίσω γράφει Φλάφης. Πήγε, είδε τα θέματα, έριξε μια ματιά και τσουπ, έφυγε. Είσαι μεγάλος μάγκας. Τιτανοτεράστιος με το γυαλί σου, κύριο.
1: Ναι, χαλαρά πράγματα. Όχι, δεν πρέπει να πιεζόμαστε ούτε να αγωνόμαστε. Τι είμαστε τώρα, χαλαρά.
0: Ποιοι είναι οι στόχοι σου τώρα από εδώ και πέρα, γιατί πας στα 19, τι σκοπεύεις να κάνεις?
1: Να σπουδάσω, να περάσω αυτό που θέλω. Αυτά.
0: Σε βλέπω πάντως πάρα πολύ σίγουρο και πάρα πολύ αποφασισμένο. Είναι εδώ και ένας άλλος φίλος σου. Εσείς είστε σίγουρα 18. Για μεγαλύτερη φαίνεστε, τι γίνεται? Πολλά πράγματα θα μάθουμε τώρα εδώ πέρα στον Παλμό 96,5 και στην Έδεσα. Συνεχίζουμε όμως με μουσικάρες. Μένετε εδώ μαζί μας μέχρι και τις 2:00 και πάμε.
2: Παλμός 96,5.

0: είμαστε εδώ μαζί στο Παλμό 96,5 στο πρωινό, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Θεοδόρου. Εγώ ακριβώς που κάθε μέρα σου κάνω παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Είμαι η αποκλειστική υπεύθυνη για να πηγαίνεις χαρούμενη και χαρούμενο στη δουλειά σου. Σήμερα όμως έχουμε μια εξαίρεση, γιατί δεν βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε παραδίπλα στην Έδεσα. Δεν ξέρω άμα την γνωρίζετε εσείς που είστε από άλλα μέρη. Θα σας πω όμως ότι μου γράφατε στο Viber ότι είναι ένας πολύ υποτιμημένος προορισμός που χρειάζεται λίγη προώθηση. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Βέβαια δεν χρειάζονται τίποτα. Το μέρος είναι μαγικό από μόνο του. Σας συγκέντρωσα εγώ 5 υποτιμημένους προορισμούς της Ελλάδας που θέλετε πολύ να ξέρετε. Προορισμοί που έχουν υποτιμηθεί και είναι πολύ πιο όμορφοι από κοντά είναι οι εξής. Νούμερο 1 η Έδεσα. Νούμερο 2 η Νάουσα, παραδίπλα. Νούμερο 3 η Καστοριά, που έχει και την εξαιρετική λίμνη. Νούμερο 4 η πανέμορφη Ξάνθη. Και νούμερο 5 η Καβάλα, επίσης εξαιρετική η Καβάλα. Στείλτε μου εσείς όμως στο Viber, στο 6931 35 70 27, ποιος προορισμός πιστεύετε ότι είναι πολύ πιο υποτιμημένος από όσο του αξίζει. Μένεις μαζί μας, μένεις μέχρι και τις 2, εδώ στον Παλμό στους 96,5.
1: Παλμός 96,5. Η ώρα είναι 12. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες. Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογική καθαρισμή στρωμάτων.
13: δωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 69 09 22 98 88.
14: Αλμός 96,5.

0: έχουν βάλει, τις έχω ξεχάσει καλλιτικά, έχουν γίνει τέρατα. Το κορυφαίο εξ αυτών είναι η αδερφή μου πέρυσι το καλοκαίρι που έπαθε στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη θλάση στην γάμπα. Τώρα μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, δεν πειράζει. Καλημέρα αδερφή, καλημέρα και σε όλους εσάς. Εσείς μένετε μαζί μου εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, δεν το κουνάτε.
1: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε στον Παλμό στους 96,5. Σήμερα βρισκόμαστε στην Έδεσα, αλλά στην Έδεσα πέρα από το μαγαζί στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τους Καταράκτες Complex, ένα εξαιρετικό μέρος που συνδυάζει φύση, νερό και μια αδιανόητη θέα. Να σας πω πού θα βρίσκομαι το Σάββατο. Το Σάββατο θα βρίσκομαι κάπου παραδίπλα. Ζάγια λέγεται και είναι ένα αδιανόητο για τα δεδομένα της περιοχής club. Έχει opening, θα είμαστε όλοι εκεί για να γιορτάσουμε και θα είναι και η καλύτερη έναρξη πιστεύω για το καλοκαίρι μας. Παίζει όμως να είμαι και το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί το άλλο Σάββατο θα είναι εδώ ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, ο Πάνος Κιάμος, να σφραγίσει με τον ιδανικότερο τρόπο την έναρξη του φετινού καλοκαιριού. Εδώ γίνεται πανικός. Πάρτε τηλέφωνο, κάντε τις κρατήσεις σας, γιατί ήδη πηγαίνουμε προς το sold out. Όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Επιστρέφω σε πολύ λίγο να σας πω την κίνηση, γιατί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Να σας πω και κάποια νέα γενικότερα από την πόλη και την περιοχή. Φυσικά θα έχουμε και τα ζώδια, όπως κάθε μέρα, δεν θα το αλλάξουμε αυτό. Την αθλητική σας ενημέρωση, όλα αυτά και πολλά άλλα. Μένετε μαζί μου μέχρι και τις 2.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πες μου και έναν τρόπο γρήγορα.
1: Είμαστε εδώ στον Παλμό 96,5, όχι όμως στη Θεσσαλονίκη, όχι στο στούντιό μας. Κάπου πιο ωραία, κάπου πιο φυσικά, σε ένα διανόητο φυσικό τοπίο, στην Έδεσα, μία ώρα και κάτι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους Καταράκτες. Είναι το μοναδικό εδώ πέρα εξαιρετικό αξιοθέατο της περιοχής που πραγματικά βρίσκεται μια ανάσα μακριά σου και πρέπει το συντομότερο δυνατό να πάρεις την παρέα σου, να πάρεις το κορίτσι σου, να πάρεις το αγόρι σου και να αφιερώσετε έτσι μια ημερήσια να έρθείτε εδώ στους Καταράκτες Κόμπλεξ, αυτή τη μαγαζάρα από την οποία πραγματοποιείται η σημερινή μας εκπομπή, να φάτε το μπραντ σας, το μεσημεριανό σας και να περάσετε τέλεια. Εδώ πέρα όμως στην Έδεσα δεν είναι μόνο αυτό το αξιοθέατο. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει η περιοχή για να έρθείτε και έτσι να συνδυάσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αρχικά είναι εδώ το πάρκο των Καταρακτών, όπου θα είναι και η πρώτη σας στάση για το φαγητό σας, για το καφεδάκι σας, για το μπραντ σας. Το απόλυτο σήμα κατά τεθέν της πόλης, ο καταράκτης Κάρανος έχει πτώσει 70 μέτρων και είναι ο μεγαλύτερος καταράκτης στην Ελλάδα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Μπορείτε ακόμα να μπείτε και στο μικρό σπήλαιο που βρίσκεται πίσω από το νερό. Είναι μια εξαιρετική τοποθεσία που πραγματικά αξίζει να τη βάλετε πολύ σύντομα στο bucket list σας. Εκτός από αυτό όμως, μετά το φαγητό σας εδώ στους καταράκτες, μπορείτε να συνεχίσετε με τη συνοικία Βαρόση. Είναι η παλαιότερη σωζόμενη συνοικία της πόλης, με παραδοσιακά μακεδονικά αρχοντικά και βυζαντινές εκκλησίες. Μια τοποθεσία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπορείτε να κάνετε και μια επίσκεψη εκεί. Μπορείτε στη συνέχεια να επισκεφτείτε το υπαίθριο μουσείο νερού που υπάρχει στην περιοχή, σημειώστε το και αυτό, το οποίο και περιλαμβάνει παλιούς νερόμυλους όπως τον Μήλο των Γεύσεων, το Σισαμοτριβείο, που αναδεικνύουν την πλούσια βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής. Γιατί αυτή η περιοχή, πέρα από το αδιανόητο φυσικό τοπίο, έχει και πλούσια βιομηχανική κληρονομιά. Στη συνέχεια μπορείτε να εμπλουτίσετε τη βόλτα σας με την αρχαία Έδεσα, όπου θα βρείτε τον αρχαιολογικό χώρο του Λόγκου. Βρίσκεται μόλις 3 χιλιόμετρα από το κέντρο και περιλαμβάνει τμήματα της αρχαίας οχύρωσης και της Ακρόπολης, περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτό σημειώστε το, αξίζει να το επισκεφτείτε. Μπορείτε να κλείσετε τη μέρα σας με το γεφύρι Κιουπρί, ένα καλοδιατηρημένο πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής, και όπως μπορείτε να καταλάβετε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτός ο τόπος. Τη μέρα σας φυσικά θα κλείσετε που αλλού, θα πεταχτείτε ένα ζάγια, γιατί ανοίγει αυτή η κλαμπάρα της περιοχής, να πιείτε τις ποτάρες σας, και άμα έρθετε και το άλλο Σάββατο θα ακούσετε και τον Πάνο Κιάμο να παίζει τις επιτυχίες του. Αυτά από εδώ, ελπίζω να τα σημειώσετε. Ό,τι απορία έχετε, μας στέλνετε στα social του σταθμού, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Μας βρίσκεις παντού, μας ακολουθείς για να παίρνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς που ανεβάζουμε συνέχεια και φυσικά για να ενημερώνεσαι και να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στα παιδιά στο μπαρ, εδώ στους Καταράκτες Κόμπλεξ. Πάμε, πάμε, χειροκρότημα, δώσε, έλα. Που κάνουν φανταστικό καφέ, εξαιρετικό καφέ, εξαιρετικά ποτά κυκλοφορούν εδώ πέρα στα χάρτινα και φυσικά είναι και ευγενέστατα τα παιδιά και πανέμορφα. Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό. Φύγαμε.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.

0: αυτό. Κάτι ακόμα που πρέπει σίγουρα να γνωρίζετε για την περιοχή, πέρα από το πλούσιο φυσικό της περιβάλλον, είναι ότι έχει απίστευτες κερασάρες. Τα καλύτερα κεράσια νομίζω έχει εδώ στην περιοχή της Ελλάδας. Μη σας πω και του κόσμου. Εγώ μόνο από εδώ τρώω και έχω πάθει την πλακάρα μου. Οπότε όταν έρθετε εδώ, πέρα από τη στάση σας εδώ στο μαγαζί στους Καταράκτες Complex, θα πιείτε τον καφέ, θα φάτε το μπραντ σας, το βραδινό σας, κάνουν και κάτι sushi nights εδώ πέρα. Θα φάτε οπωσδήποτε κεράσια, οπωσδήποτε, και θα συνεχίσετε με πεζοπορία, γιατί η περιοχή είναι ιδανική για πεζοπορία στο δάσος της Γαβαλιώτισσας και στις όχθες των ποταμών Εδεσαίου και Βόδα. Φυσικά όμως δεν θα το κουνήσετε από εδώ πριν επισκεφτείτε τα υπέροχα, τα εξαιρετικά Λουτρά Πόζαρ. 40 με 45 λεπτά ο δικός. Αποτελεί μια εξαιρετική απόδραση από την Θεσσαλονίκη. Τα αφημισμένα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία, για να κάνεις το ιαματικό σου μπάνιο και να περάσεις γενικότερα μια εμπειρία απόλυτης χαλάρωσης. Ελπίζω να τα έχεις σημειώσει όλα αυτά. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο, δεν θα σε αφήσω έτσι, φυσικά με την αστρολογική σου ενημέρωση εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και την Αντιγόνη, δεν το κουνάς.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Δεν σας έχω ξεχάσει, γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για την αστρολογική σας ενημέρωση. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, πού θα πάμε σε αυτή τη ζωή? Πάμε λίγο σιγά σιγά να δούμε τα ζωδιάκια μας. Παρθένοι, καρκίνοι και ζυγοί είναι αρκετά ευνοημένοι αυτό το διάστημα. Αλλά πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με τα κρυαράκια μου. Κρυή μου ημέρα, σας σωθεί να πάρετε πρωτοβουλίες. Έχουμε κρυούς εδώ πέρα? Έχουμε, δεν έχουμε, δεν ξέρω. Προσέξτε μόνο την παρορμητικότητά σας σε συζητήσεις και οικονομικές συνεργασίες και αποφάσεις. Κρυός, προσοχή στα οικονομικά σας. Θα δώσω και δώρο, σε λίγο δώρο, περιμένετε. Περνάμε... Το Ξώτης, ωραία, μισό. Περνάμε στους Ταύρους πρώτα. Ταύροι, θέλετε ηρεμία και σταθερότητα στη ζωή σας σήμερα, γιατί τελευταία έχουν ανατραπεί

0: όλες οι καταστάσεις της ζωής σας. Κάποια επαγγελματικά θέματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν για σας το νου σας. Περνάμε στους διδύμους. Έχουμε διδύμους εδώ πέρα. Διδύμους κανένα. Α, η κούκλα εκεί πέρα. Γεια σου, κουκλάρα μου. Δίδυμο, έχεις γενεθλιά. Χρόνια σου πολλά. Να είσαι γερή, να είσαι χαρούμενη. Λοιπόν, για τους δίδυμους της παρέας, έχετε επικοινωνιακή διάθεση και τραβάτε τα βλέμματα. Όντως τα τραβάς γιατί είσαι μια θεάρα, κορίτσι μου, και χρόνια σου πολλά. Ευνοούνται οι επαφές για σένα, συζητήσεις και νέες γνωριμίες. Γνωριμίες. Προσέξτε μόνο, μην αναλάβετε περισσότερα πράγματα από όσα μπορείτε να διαχειριστείτε. Και περνάμε στους καρκίνους. Έχουμε καρκίνους. Έχουμε καρκίνο. Ω, νάτος ο καρκίνος. Η μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας. Μην πιέζεστε να ικανοποιήσετε όλους γύρω σας. Και μπορεί να προκύψει ένα οικογενειακό θεματάκι που θα χρειαστεί παραπάνω προσοχή. Περνάμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη. Ποιο είναι? Οι λέοντες. Ποιοι είναι λέοντες εδώ? Έχουμε λιοντάρια. Εγώ είμαι λιοντάρι. Δεν έχουμε άλλους. Λοιπόν, πώς σε λένε? Γεια σου, Ειρήνη. Έχουμε την Ειρήνη που είναι λιονταράκι. Τι οροσκόπο έχεις? Ψαράκι. Εγώ είμαι λιονταράκι. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ημέρα μας. Φίλοι μου λέοντες, βρισκόμαστε στο επίκεντρο σήμερα και έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε εντυπώσεις. Πάντα, Ειρήνη μου, κερδίζουμε τις εντυπώσεις χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Στα επαγγελματικά μας, να ξέρεις ότι θα μας προκύψουν κάτι σε ευκαιρία. Και στα αισθηματικά μας, για τους δεσμευμένους, θα έχετε καυγάδες. Δεν ξέρω, όπα, ο άντρας σου. Θα μαλώσετε σήμερα, λέω εγώ. Για τους ελεύθερους, η γοητεία μας είναι στα ύψη. Και κάτι θα γίνει τώρα το σουκού, άντε να δούμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε το part 1, γιατί θα επιστρέψουμε με part 2, με παρθένους. Έχουμε παρθένους. Παρθένους πού? Πώς σε λένε? Πώς? Ελένη, γεια σου Ελένη, παρθένος. Εδώ, παρθένος, και η Σοφία παρθένος. Τι έχουμε? Πρέπει να οργανωθείτε καλύτερα το πρόγραμμά σας και να μην αφήνετε μικρές λεπτομέρειες να σας χαλάνε τη διάθεση. Στα επαγγελματικά σας ξοδεύετε αλόγιστα και στα οικονομικά. Τέλος τα έξοδα. Πρέπει λίγη οικονομία να γίνει. Οικονομία, ακούει? Οικονομία, οπωσδήποτε. Και η μέρα ευνοεί πρακτικές λύσεις και λύσεις στα προβλήματά σας. Κάτι καλό έρχεται, κάτι καλό σας επιφυλάσσει. Είστε από τα ευνοημένα ζώδια της ημέρας. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για το part 2, γιατί δεν σας ξεχνάω. Έχουμε ζυγούς, έχουμε σκορπιούς, έχουμε τοξότες σε πολύ λίγο. Έχουμε υδροχόους, εγώκερους και φυσικά τα ψαράκια μου. Όλα αυτά και πολλά άλλα εδώ στον Παλμό στους 96,5. Δεν το κουνάτε.
1: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96. Πού πάτε. Στον Παλμό 96,5. Έχουμε εδώ από την Κρήτη εκπροσώ, αν είναι δυνατόν. Όπου και να πάω, η Κρήτη με κυνηγάει. Έλα εδώ, Ιωάννα. Έλα. Καλημέρα στην Ιωάννα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι από το. Από πού είσαι?
1: Είμαι από τα βορίζια της Κρήτης.
0: Από το Ηράκλειο. Έλα εδώ. Αρχικά να φαίνεσαι και στο live. Ελάτε, κορίτσια. Ελάτε. Η Ιωάννα είναι από το αγαπημένο Ηράκλειο. Πες μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πόσο αγαπώ την Κρήτη δεν ξέρετε και όπου και να πάω και στου βοδιού το κέρατο που λέει η αδερφή μου και να πάω θα βρω έναν κρητικό. Οπότε μισό πάω να χαιρετήσω και τον άντρα σου. Θα έρθει εδώ. Έλα εδώ βρε να χαιρετήσεις. Έλα σήκω. Σε δύο ομάδες αίματος το αίμα μου ανήκει. Η μία Κρήτη λέγεται και η άλλη Σαλονίκη. Ένας κριτήκαρος δύο μέτρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εδώ είναι. Τι ύψος είναι αυτό, ρε παιδιά? Καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Καλημέρα, Κωστή.
0: Γεια σου, ρε Κωστή, από τη Λεβεντογένα, Κρήτη. Πες μας μια ματινάδα αρχικά. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, εδώ πέρα, αρκετά κοντά δηλαδή. Για σκέψου. Εγώ περισσότερες μου ήρθαν τώρα σε αυτό το τέτοιο. Έλα. Να πούμε με τι ασχολείσαι.
2: Με το μέλι.
0: Ιντα κάμεις μωρέ, πες κάτι να σ' ακούσουμε.
2: Με τα μάτια μου, θυμάς να βγούνε. Που μου τα στείλε ο Θεός, εσένα να θωρούνε.
0: Για τη γυναίκα σου πάει. Έλα χειροκρό.
2: Γυναίκα μου.
0: Θέλουμε και άλλη μία μαντινάδα όμως. Μία για μένα. Όχι, θα πούμε, τι να πούμε. Ασχολείσαι με μέλη, έχεις δικές σου μέλισσες. Για πες μας λίγο, από πού είσαι, έλα και λίγο πιο κοντά.
2: Και μέλη και τυποποίηση μελιού.
0: Από το Ηράκλειο της Κρήτης, έτσι.
2: Ναι, από το χωριό Βορίζια.
0: Έχετε φανταστικό μέλι. Πώς λέγεται το μέλι σας?
2: Golden Μελοσταλιά.
0: Α, κάνουμε και διαφήμιση τώρα, on air. Δεν πειράζει. Πότε θα έρθω στο Ηράκλειο?
2: Όποτε θέλετε, ανοιχτή πρόσκληση.
0: Τώρα θα είμαι, μάλλον αύριο πετάω για Χανιά.
2: Τι έχεις πάθει με αυτά τα Χανιά?
0: Έρωτα με τα Χανιά έχω πάθει. Και θα. Όχι, δεν είμαι σαν την κόρη. Εγώ δεν παντρεύομαι Χανιώτη. Δεν τρελάθηκα ακόμα. Έχω έτσι τους φίλους μου εκεί πέρα, περνάω μπράβο, υπέροχα. Μπράβο. Γιατί οι κριτικοί είστε τώρα τι
2: να
0: σου.
2: Σε περιμένουμε λοιπόν και τα Βορίζια.
0: Πού είναι αυτό?
2: Είναι στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο, πώς το είπες?
2: Βορίζα.
0: Βορίζα.
2: Ναι.
0: Θα έρθω τώρα που σας γνώρισα, είναι δυνατόν.
2: Να
0: θα
2: καλά.
0: Πάρουμε εδώ πέρα κινητά ιστορίες και έρχομαι και στο Ηράκλειο. Πάμε να συνεχίσουμε όμως τα ζώδια μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε λίαν συντόμως. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Ζυγούς έχουμε εδώ πέρα. Ζυγό. Πούντος. Α, ζυγός. Χριστίνα εδώ πέρα. Λοιπόν, η κοινωνική σας ζωή παίρνει φωτιά σήμερα. Φίλοι, έξοδοι, νέες γνωριμίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Στα αισθηματικά σας ευνοούνται οι ξεκάθαρες κουβέντες. Αφήστε τα μισόλογα, βγείτε, πείτε τα όπως είναι χήμα. Γιατί βάζετε πραγματάκια κάτω από το χαλί. Μαζεύετε και θα εκραγείτε και θα μας πάρει και θα μας σηκώσει όλους στο τέλος, Χριστίνα. Συνεχίζουμε με τους Σκορπιούς. Σκορπιούς έχουμε, Σκορπιό. Καλώς τη Λαρισαία φίλη μου, Σκορπιός. Τα φιλιά μου στον άντρα σου και την υπομονή μου. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, Σκορπιοί, συγκεντρώνεστε σε στόχους και φιλοδοξίες σήμερα. Κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει τη δουλειά ή την προσπάθειά σας. Στο κομμάτι της οικογένειας, μην αφήνετε την κούραση να σας επηρεάζει και να σας δημιουργεί νεύρα. Μήπως ο σύζυγος τα έχει αφήσει όλα σε εσάς. Τι γίνεται, βοηθάει στο σπίτι? Όχι, βοήθα την κουκλάρα σε εδώ πέρα, γιατί θα σου κάνει τίποτα, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους τοξότες. Τοξότης, μούντος. Να τη Ιωάννα Ηρακλιώτησα. Από ποιο χωριό είσαι? Από τα Βορείς, και εσύ. Και ο άντρας σου. Εκεί γνωριστήκατε. Λοιπόν, τοξότες, η διάθεσή σας για περιπέτεια και αλλαγή είναι έντονη. Όπα, εντάξει, ήρθατε εδώ στην Έδεσα, οπότε αλλάξατε παραστάσεις. Ευνοούνται ταξίδια, εκδρομές και νέες εμπειρίες. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά. Η πρόταση είμαι εγώ που θα έρθω να σε επισκεφτώ και να δω εκεί πέρα τα μελίσια και όλο το session που έχετε χτίσει. Και θα περάσουμε στους εγώ καιρούς. Εγώ καιρό έχουμε. Εγώ καιρό. Να τη κούκλα εκεί πέρα. Και εδώ. Και Νίκος. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Και άλλοι εδώ έχουμε εγώ καιρούς. Έτσι. Πώς σε λένε? Άρης. Ωραίο. Μ' αρέσει το Άρης. Άρη θέλω να παντρευτώ ιδανικά. Ή Μανώλη. Μάνο, Σύφη, κανένα τέτοιο. Λοιπόν. Τι έχουμε, εγώ καιρός, οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα θέλουν προσοχή, μην ξοδεύετε αλόγιστα. Ακουσάρι και η κούκλα πίσω, μην ξοδεύετε αλόγιστα. Στο άντρας, ο άντρας της ακούει. Φτάνει τα έξοδα, το έχετε ξεφτυλίσει. Λοιπόν, αποφύγετε βιαστικές κινήσεις και κρατήστε χαμηλούς τόνους σε συζητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε εντάσεις. Εντάσεις στο κομμάτι της οικογένειας, το νου σας. Μόνο αυτό λέω. Και θα περάσω στους υδροχώους. Έχουμε υδροχώους. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε. Πώς τη λένε, ρε παιδιά. Γεια σου, Δέσποινα, υδροχώος, μια κούκλα με την εορτάζουσα δίπλα. Χρόνια της πολλά, να είναι γερή και χαρούμενη και πάντα τόσο λαμπερή με αυτό το χαμόγελο και με αυτή τη διάθεση. Και τα μάτια της που χαμογελάνε, δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Λοιπόν, υδροχώοι, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας βρίσκονται στο προσκήνιο. Είναι καλή στιγμή για να λύσετε παρεξηγήσεις. Όπα, τι γίνεται, ρε Δέσποινα. Με ποιον έχεις παρεξηγηθεί. Βλέπεις ότι τα βρίσκω όλα. Θα έρθω σε λίγο μόλις κλείσω το live για να τα πούμε ενδελεχώς εμείς. Λοιπόν, πρέπει να βάλετε νέες βάσεις στις υπάρχουσες σχέσεις σας και να θέσετε με ξεκάθαρο τρόπο τα όρια σας. Πρέπει να αρχίσεις λίγο να τα ξεκαθαρίζεις, γιατί θα σε καβαλήσουν στο τέλος. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Και θα κλείσω τη σημερινή αστρολογική πρόβλεψη με τα ψαράκια. Έχουμε ψαράκια. Εσύ είσαι ήρωας. Ήρωας, πώς σε λένε. Χαρίς. Όχι Άρης, Χάρης, έχουμε τον Άρη, έχουμε και τον Χάρη. Γεια σου, Χάρη, χάρηκα. Λοιπόν, άλλα ψαράκια έχουμε εδώ πέρα. Ψαράκια, δεν έχουμε. Α, εσύ, πώς σε λένε. Γεια σου, ρε Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η μέρα σας καλεί να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας, την υγεία σας και την καθημερινότητά σας. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σας πρέπει να γίνουν για να φέρουν μεγάλη διαφορά στην ψυχολογία σας. Είστε πεσμένοι. Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το μήνα, καλό είναι να ακούτε το ένστικτό σας και τη λογική σας, όχι το συνέστημα, λέω εγώ, ακούει και η σύζυγος, κουνάει το κεφάλι της. Τα τυχερά ζώδια της ημέρας είναι τα εξής. Νούμερο 1, Λέων. Νούμερο 2, Δίδυμη. Και νούμερο 3, Τοξότες. Τοξότες, Ιωάννα. Τοξότες, είσαι στα top 3 τυχερά ζώδια. Για σήμερα είναι η μέρα σου. Αυτή ήταν η σημερινή μας αστρολογική ενημέρωση. Εδώ πέρα μαζεύεται κόσμος. Μένεις μαζί μου γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με σουσού απευθείας από τους καταράκτες της Έδεσας. Τώρα όμως μουσικάρες, στο καλύτερο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που εκπέμπει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, το Παλμό τους 96 και 5. Φύγαμε.
3: Παλμός 96,5.

0: είναι μία.
1: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cut Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cut Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cut Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και χαίρομαι που γνωρίζω όλους εσάς εδώ. Τώρα ευθύς αμέσως άκουσα κάτι πάρα πολύ όμορφο από μία πανέμορφη γυναίκα που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σου πολλά. Πώς είναι το όνομά σου? Ειρήνη. Χρόνια σου πολλά, Ειρήνη, να είσαι πάντα χαρούμενη, πάντα τόσο λαμπερή, πάντα με αυτά τα μάτια που λάμπουνε για κάποιο λόγο. Είπε η Ειρήνη, και θα το κρατήσω, θα το σημειώσω και θα το λέω, δεν ξέρεις αυτή τη ζωή πόσο δυνατός είσαι, μέχρι να έρθει η μέρα, η ώρα, που το να είσαι δυνατός είναι η μόνη σου επιλογή. Και ανατριχιάζω, το λέω και ανατριχιάζω, και με αυτή την αφορμή να πούμε ότι η ζωή είναι μικρή, είναι λίγη και λίγη. Το κλισέ ότι ζούμε μια φορά είναι μεγάλη μπούρδα, Ειρήνη μου. Μια φορά πεθαίνουμε, κάθε μέρα ζούμε, κάθε μέρα είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία, μια διαφορετική ευκαιρία να την αδράξουμε, να την αρπάξουμε από τα μαλλιά και να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Κάποτε μια φίλη μου έλεγε, κάθε μέρα μπορείς να επιλέξεις ποια θέλεις να είσαι. Κάθε μέρα αποβάλλετε από τη ζωή σας κάθε τι τοξικό, κάθε τι που δεν σας κάνει να χαμογελάτε, κάθε τι που σας γεμίζει με λύπη, γιατί αξίζει να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας κάνουν να γελάμε και να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και τίποτα άλλο. Θα πω χρόνια πολλά, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που άκουσα. Θα το σημειώσω και θα το πω στον Παλμό, θα το λέω στις ατάκες μου. Μία εκ των οποίων είναι και το χαμογέλα Ειρήνη στη ζωή και θα σου χαμογελάσει αργά ή γρήγορα και αυτή πίσω και το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Συνεχίζουμε με μουσικάρες εδώ στον Παλμό σε 96,5. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Και επειδή καλοκαίρι έφτασε και καλοκαίρι σημαίνει εκδρομές, αποδράσεις και ταξίδια, αξίζει να γνωρίσετε τη Wildot, το πρώτο marketplace ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Τι σημαίνει marketplace? Να σας το εξηγήσω. Ότι δεν βλέπετε τις επιλογές μίας μόνο εταιρείας, αλλά έχετε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων από διαφορετικούς συνεργάτες, συγκρίνοντας εύκολα τιμές και επιλογές. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Wildot, που εγώ επιλέγω και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και φυσικά όταν βρίσκομαι στην Κρήτη, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να βρείτε πιο ευέλικτες εγγυήσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το ακριβές αυτοκίνητο που θέλετε να οδηγήσετε και όχι απλά μια κατηγορία οχημάτων, στην ουσία να πεις θέλω αυτό και εν τέλει να νοικιάσεις και να σου φέρουν κάποιο άλλο. Πόσες φορές έχουμε κάνει κράτηση για ένα συγκεκριμένο μοντέλο και τελικά έχουμε παραλάβει κάτι παρόμοιο? Στη Wildot η φιλοσοφία είναι διαφορετική και δίνεται έμφαση στη διαφάνεια και στην επιλογή του συγκεκριμένου οχήματος που ταιριάζει αποκλειστικά στις ανάγκες σας. Οπότε είτε σχεδιάζετε μια καλοκαιρινή απόδραση, είτε ένα επαγγελματικό ταξίδι, είτε απλώς χρειάζεστε ένα αυτοκίνητο για λίγες μέρες, η Wildot είναι η νέα εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα που ήρθε για να σας λύσει τα χέρια. Πολλές επιλογές, μεγάλη ευελιξία και μια σύγχρονη από το εξωτερικό ερχόμενη εμπειρία ενοικίασης αυτοκινήτου. Μπείτε στο site, κατεβάστε και την εφαρμογή. Εμένα με έχει σώσει και τον Παλμό 96,5, γιατί με Wildot ήρθαμε. Μένετε μαζί μας, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με σουσού. Θα πούμε άλλα θεματάκια και θα απαντήσουμε στα μηνυματάκια σας. Δυναμώστε την ένταση, είμαστε στην ένταση και σας στέλνουμε τα φιλιά μας. Μένετε στον Παλμό στους 96,5.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Και τι θέμα έχουμε τώρα, τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες έρευνες να δείχνουν τους top προορισμούς για το καλοκαίρι του 2026. Πού θα πάτε το καλοκαίρι, πού θα πάτε? Εγώ σίγουρα στην Κρήτη, και οι έρευνες πλέον έχουν αρχίσει και δείχνουν οι μετρήσεις ότι ο νούμερο ένα προορισμός αυτή τη στιγμή, γεια σου Ιωάννα, εδώ πέρα έχω ένα πανέμορφο κουκλάκι στην αγκαλιά μου, είναι η Κρήτη. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι επισκέπτες επέλεξαν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός, παραλίες, φαράγγια, φαγητό, χωριά, αμέτρητες επιλογές, είτε θες χαλάρευση Ιωάννα μου, είτε περιπέτεια, φαγητό, που το πας το φαγητό, αντικριστό, όνειρο. Δεύτερος προορισμός που οι περισσότεροι επισκέπτες στην Ελλάδα επιλέγουν είναι η Νάξος. Όλοι, βλέπω και εγώ story στο Instagram, όλοι Νάξο έχετε πάει ρε παιδιά. Για πολλούς το πιο ολοκληρωμένο νησί των Κυκλάδων, υπέροχες παραλίες, εξαιρετικό φαγητό και πιο χαλαρή ρυθμή σε σχέση με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Τρίτος προορισμός σε επισκεψιμότητα μέχρι αυτή τη στιγμή, η Πάρος, ιδανική για παρέα, για ζευγάρια, για όσους θέλουν κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα χωρίς την υπερβολή της Μυκόνου. Καλά τα λέμε, Ιωάννα? Τέλεια τα λέμε. Επόμενη επιλογή στο νούμερο 4 βρίσκεται η Μήλος. Αυτό είναι για ζευγαράκια, είσαι μικρή ακόμα εσύ, για την απόδρασή σου, μοναδικά τοπία και παραλίες που μοιάζουν εξωτικές. Βέβαια, να πούμε ότι θέλεις να ξοδέψεις και τα καλά τα λεωάρι, τα μαλλιοκέφαλά σου για να πας Μήλο. Η κοπέλα σου που θέλει να την πας, στη Μήλο? Δεν έχει κοπέλα. Κάτσε, κάτσε Ιωάννα. Τώρα, πέμπτος προορισμός που επιλέγουν οι επισκέπτες είναι οι Σποράδες και συγκεκριμένα η Σκιάθος. Η Σκιάθος γιατί συνδυάζει πολλά πεύκα, θάλασσα και γενικότερα μια μοναδική ατμόσφαιρα. Εσείς πού σκέφτεστε να πάτε το καλοκαίρι? Εγώ πάντως στην Κρήτη. Θέλω να μου στείλετε στο Viber στο 6931-35-70-27. Τώρα δυναμώνετε την ένταση και μένετε μαζί μας. Είμαστε στους υπέροχους Καταράκτες Complex, ένα από τα ομορφότερα και καλύτερα μαγαζιά της Βορείου Ελλάδος, που συνδυάζει φύση, συνδυάζει νερό, συνδυάζει μια μοναδική ατμόσφαιρα και φυσικά brunch, καφεδάρα από τα φανταστικά και εξαιρετικά παιδιά, ευγενέστατη. Το φαγητό που το πας, τόσο το brunch όσο και το μενού του για το εστιατόριο, είναι πραγματικά λόγος για να έρθεις εδώ στην Έδεσα και να περάσεις την ημέρα σου. Αλλά στο μαγαζί εδώ πέρα γίνονται συνέχεια live, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, DJ, δεν κάθονται στα αυγά τους, οπότε αποθηκεύεις το μέρος, Καταράκτες Complex, και έρχεσαι το συντομότερο δυνατό. Μία ώρα και ένα τέταρτο από τη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο θέλεις, αράζεις. Αυτή τη στιγμή βλέπω ένα απίστευτο πράσινο φυσικό τοπίο. Έρχεστε εδώ, αποθηκεύεις αυτό που σου λέω και θα με θυμηθείς στο λέω. Λοιπόν, έχουμε άλλη μισή ώρα στο περίπου και θα σας φέρω κι άλλο σουσού, κουτσομπολιό, όλα αυτά. Ο Νίκος κουνάει το κεφάλι του εκεί πέρα. Για βάλε λίγο μουσικάρες, για βάλε. Θα
1: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε. Πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: αναρωτιέστε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο και πώς θα περάσετε τώρα που ανοίγει ο καιρός, σας έχω κάτι πάρα πολύ καλό για σας που είστε λάτρεις, έτσι, να πιείτε το ποτό σας, να κάνετε την απόδρασή σας, γιατί το Σάββατο έχουμε το Grand Opening του Ζάγια. Τι είναι το Ζάγια? Είναι από τα μεγαλύτερα, νομίζω το μεγαλύτερο κλαμπ της περιοχής. Στο πρώτο χιλιόμετρο έδεσας Θεσσαλονίκης, ονειρικό μέρος, γίνεται χαμός. Θα έρθετε το Σάββατο, θα είμαστε όλοι εκεί. Θα πιούμε τις ποτάρες μας. Είναι ένα τέρας. Είναι να άρχισε να χαίρεσαι, να πίνεις το ποτό σου και να διασκεδάσεις. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Όμως δεν θα μείνουν εκεί τα παιδιά, γιατί όλο το καλοκαίρι έχουν κλείσει καλλιτέχνες αρχής γενομένης από το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα είναι ο Πάνος Κιάμος. Αποθηκεύστε το, πάρετε το τηλέφωνό σας, κάντε τις κρατήσεις σας, γιατί πλησιάζει προς το sold out. Θα είμαστε εκεί να απολαύσουμε τις καλύτερες επιτυχίες του Πάνου Κιάμου, τον αγαπάμε. Και κάτι έχω ακούσει και για άλλα μεγάλα ονόματα, ακόμα μεγαλύτερα. Θα γίνει πανικός. Όλα αυτά και πολλά άλλα στο Ζάγια, πρώτο χιλιόμετρο έδεσας Θεσσαλονίκης. Τι άλλο να σας κάνω? Και πού θα φάτε, σας είπα. Και πώς θα πάτε, σας είπα, Wildot. Και πού θα πιείτε το ποτό σας, σας είπα, στο Ζάγια φυσικά. Σας έχω φτιάξει με κάθε τρόπο. Τι φύση, τι διασκέδαση, όλα εδώ πέρα. Τι έχουμε τώρα, τι μουσικούλες, τις καλύτερες μουσικές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Πάντα τις παίζει ο Παλμός 96,5, η καρδιά της pop μουσικής.
1: Παλμός 96,5.
2: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: ξανά.
1: Και μιας που μιλάμε για όνειρα, το απόλυτο όνειρο το ζω αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι σε ένα μαγικό ονειρικό μέρος στους καταράκτες της Έδεσας. Ζητάνε δώρο, μαγαζί ζητάνε δώρο εδώ πέρα. Για τους καταράκτες, για την Έδεσα, οπότε αμέσως μετά μόλις κλείσουμε την εκπομπή, εδώ σας έχω, θα ανεβάσω στο λογαριασμό μου ένα super giveaway, ένα τριήμερο ολοκληρωμένο από τα Λουτρά, Πόζαρ και την Έδεσα. Εδώ πέρα στο μαγαζί ο τυχερός θα κερδίσει δύο γεύματα στους φανταστικούς καταράκτες Complex και σας έχω και δύο μέρες διαμονή για να πάρετε έτσι το κορίτσι σας, το αγόρι σας και να έρθετε να περάσετε φυσικά. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Είναι μια ιδανική απόδραση, μία ώρα και κάτι από τη Θεσσαλονίκη, τόσο η Έδεσα όσο και τα Λουτρά Πόζαρ. Βέβαια και για Χαλκιδική μου γράφεται εδώ πέρα. Και εντάξει, το πρώτο πόδι είναι κυρίως για διασκέδαση, δεύτερο για οικογένειες, τρίτο για κλάματα, όχι πλάκα κάνω. Μετά άλλος προορισμός είναι η λίμνη Κερκίνη, για όσους είστε πιο του φυσικού τοπίου. Αλλά και το Πήλιο, Πήλιο σας αρέσει, Βόλος κλπ. Μ' αρέσει και ο Βόλος και Λάρισα θα πήγαινα, Λεπτοκαριά, Πλαταμόνα. Γράψτε μου εσείς στο Viber στο 6931-3570-27 πού θα πάτε το επόμενο διάστημα. Και μην ξεχνάτε να συντονιστείτε γιατί σας φέρνω σούπερ διαγωνισμό σε συνεργασία με τους καταράκτες Complex. Τριήμερο εδώ στην Έδεσα, όλα μέσα και φαγητό και διαμονή. Σας περιμένω να το σπάσετε και να το κερδίσει αυτός που το θέλει περισσότερο. Μένετε όμως μαζί μου, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Δυναμώνετε την ένταση και μένετε στον Παλμό στους 96,5.
2: Παλμός 96,5.

0: εδώ στους Καταράκτες στην Έδεσα, ακούτε Παλμό 96,5. Πού είναι ο Τάσος Σινιώσογλου, το α και το ω αυτού του μαγαζιού. Σε χαιρετάει η Έλσα Γόγου. Ένα, λέει, το καλύτερο μαγαζί στην Έδεσα και όχι μόνο. Τάσος Σινιώσογλου, ανέστησε την Έδεσα. Πού είναι, κρύβεται μάλλον. Τάσος Σινιώσογλου, εδώ πέρα είναι δυνατός παίκτης με τα όλα του. Όμως έχουμε μαζί μας μία άλλη φίλη αγαπημένη. Γεια σου Ειρήνη.
1: Καλησπέρα Αντιγόνη.
0: Η οποία τώρα συνειδητοποίησε ότι ήμουν αυτή που ακολουθούσε στο Instagram. Για πες.
1: Ναι, ήρθα κοντά σου προλίγου, το λέμε και στον κόσμο, να σε ρωτήσω πώς σε λένε. Και μου λες Αντιγόνη Θεοδόρου. Και λέω, κάποτε ξέρω εγώ αυτήν. Κάτσε, μισό λεπτό, είσαι αυτή που ακολουθώ εδώ και 15 μέρες.
0: Μόνο τόσο?
1: Τόσο, δυστυχώς, μακάρι να σε ήξερα από νωρίτερα, δεν ξέρω πόσο
0: καλή,
1: καιρό.
0: Καλή, αλλά παρά ποτέ.
1: Ναι, βγήκε τυχαία μπροστά μου και ευχαριστώ τον Θεό και τη τύχη μου γι' αυτό, διότι μου εμφύσισες έτσι την επιθυμία να σταματήσω κι εγώ να τρώω τη ζάχαρη. Προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό να χάσω, να φύγουν 15 κιλά από πάνω μου. Σ' ακολούθησα σε αυτό, ήδη νιώθω καλύτερα και πιστεύω να έχω και εγώ τα αποτελέσματά σου.
0: Μπράβο, Ειρήνη, συγχαρητήρια. Είσαι και συνάδελφος, δικηγόρος.
1: Είμαι και συνάδελφος.
0: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Έκοψες τη ζάχαρη. Εγώ σήμερα μετράω, θα σου πω ακριβώς, 125 μέρες χωρίς ζάχαρη.
1: Εγώ 11 και προσπαθώ να πείσω τον άντρα μου και πιστεύω ότι θα το καταφέρω.
0: Και να μας πει και μια καλημέρα ο σύζυγος.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, τέλεια. Εγώ είμαι στις 125, εσείς στις 11.
1: Χρόνια πολλά και στη συνονόματη απέναντι την όμορφη Ειρηνούλα.
0: Στην Ειρήνη, μας χρόνια να πολλά και πάλι, κοριτσάρα μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ειρήνη μου, χωρίς τη ζάχαρη είδα το σώμα μου να χάνει 6 κιλά λίπους. Είδα το πρόσωπό μου να καθαρίζει από σπηριά. Και κάθε μέρα στο ραδιόφωνο έρχομαι και σας λέω όλα εκείνα τα tips για να την κόψετε κι εσείς. Γιατί είναι η λύση στην κρίση. Μία εκ των λύσεων. Πώς βλέπεις εσύ τη ζωή σου χωρίς τη ζάχαρη τώρα αυτές τις μέρες?
1: Εγώ φοβόμουν, Αντιγόνη, ότι θα τη ζητήσω ακόμα περισσότερο, παρόλο που δεν είμαι ιδιαίτερα γλυκατζού, και φοβόμουν ότι θα έχω έτσι κρίσεις και θα επιθυμώ ιδιαίτερα παραπάνω γλυκά. Αλλά βλέπω ότι και μειώθηκε η επιθυμία μου να τρώω βράδυ, να τρώω συνέχεια, να λιγουρεύομαι συνέχεια και να τσιμπάω. Και φυσικά δεν ζητάω καθόλου κάτι γλυκό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και νιώθω και το σώμα μου κάπως να ξεπρίζεται.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Για σένα θα είμαστε τώρα σε άμεση επικοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντα να μας εμπνέεις.
0: Το ελπίζω.
1: Και χαίρομαι που σε γνωρίζω.
0: Και εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω. Είσαι εξαιρετική. Συνέχισε, μην τα παρατάς. Μπορεί και στο 20ήμερο να σου έρθει να φας γλυκό. Μην ακούσεις τη λιγούρα. Πάντα πάνω με πυγμή εκεί πέρα και πες. Όχι, θα φτάσω και 100 μέρες. Εγώ να σου πω ότι στοχεύω τον ένα χρόνο. Το έχω πάρει απόφαση, θα το φτάσω. Και θέλω να δω πού θα εξελιχθεί όλη αυτή η πορεία μου χωρίς τη ζάχαρη.
1: Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι
0: κάνεις. Τι κάνεις εδώ στην Έδεσα στους Καταράκτες, κόμπλεξ?
1: Ήρθαμε από Σέρες να δικάσουμε ένα δικαστήριο. Μια υπόθεση, τελειώσαμε και είπαμε να πιούμε ένα καφεδάκι.
0: Και έπεσες πάνω σε μένα.
1: Στο υπέροχο μαγαζί και
0: μα
1: αυτό
0: δεν είναι εξαιρετικό το μέρος?
1: Είναι
0: υπάρχει.
1: Εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό και αυτή η δροσιά που έχει σήμερα είναι το κάτι άλλο εδώ πέρα.
0: Υπάρχει φυσάει, αυτή η θέα.
1: Και είναι φθινόπωρο, είναι πολύ, πολύ δροσερά, πολύ όμορφα.
0: Παρακάτω πήγατε, είδατε τον καταράκτη που έχει κάτω, 70 μέτρα.
1: Δεν μπορούμε να σας χορτάσουμε, γι' αυτό δεν πάμε.
0: Είστε εδώ μαζί μας.
1: Όταν μπορέσουμε, θα κατέβουμε.
0: Η Ειρήνη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και σένα και τον
1: καλή συνέχεια, Αντιγόνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένετε μαζί μας για λίγο ακόμα, παίζουνε μουσικάρες και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό στους 96,5.
3: Παλμός 96,5.

0: ζωής μου το
1: Η ώρα είναι δύο.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
13: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
14: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.

0: Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, έστω και ραδιοφωνικά, και σε όσους είστε εδώ στο φανταστικό μέρος, σε αυτό το μαγικό σημείο της Ελλάδας. Σήμερα είχαμε τη χαρά να εκπέμπουμε ζωντανά από το υπέροχο Καταράκτες Κόμπλεξ, δίπλα στους εντυπωσιακούς καταράκτες της Έδεσας, έναν προορισμό που πραγματικά αξίζει να επισκεφτείτε. Ευχαριστούμε θερμά το Καταράκτες Κόμπλεξ για τη φιλοξενία. Έναν χώρο που συνδυάζει μοναδική θέα, εξαιρετικές γεύσεις, ποιοτικό καφέ και μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη, σας το υπογράφω σε κάθε επισκέπτη. Ευχαριστούμε επίσης τη Wildot, το πρώτο marketplace ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα, που κάνει τα ταξίδια και τις αποδράσεις μας πιο εύκολες, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και πάντα μεγαλύτερη ευελιξία. Όλα αυτά θα σας τα εξηγήσω και με βιντεάκια, δεν θα σας αφήσω έτσι, για να σας λύσω όλες τις απορίες. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι αυτό το Σάββατο, σε λίγες μέρες δηλαδή, μεθαύριο, παραμεθαύριο, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Ζάγια. Το μεγαλύτερο βασικά κλαμπ, υπαίθριο κλαμπ της περιοχής, χωράει 1500 άτομα στο πρώτο χιλιόμετρο Έδεσας Θεσσαλονίκης. Είναι το grand opening, θα γίνει πανικός. Και το επόμενο Σάββατο θα έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον Πάνο Κιάμο. Θα γίνει της τρελής. Πάρτε τηλέφωνο να κάνετε τις κρατήσεις σας. Οδεύουμε προς το sold out. Εμείς ανανεώνουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων για το βραδάκι το ραντεβού μας, όπου θα μας βρει στο 17 στις 8.30 ώρα ακριβώς για το πρώτο live running session. Εκεί πέρα θα τρέξουμε 5 χιλιόμετρα, θα πιούμε το εσπρεσάκι μας στις 8.30 ώρα ακριβώς στο 17. Ακολούθως θα πάμε να τρέξουμε 5 χιλιόμετρα κατά μήκος της παραλίας και θα επιστρέψουμε στο Pass the Smash the Burger για να φάμε τις δωρεάν, εγώ το κανόνισα, μπεργκεράρες μας, να γνωριστούμε και να περάσουμε τέλεια. Το πρώτο running session του Παλμού 96,5 είναι γεγονός. Και ανανεώνουμε επίσης το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, στις 8 η ώρα ακριβώς, μέχρι και τις 11. Μέχρι τότε θέλω να περνάτε όμορφα, να βρίσκετε χρόνο για ανθρώπους που αγαπάτε, να ανακαλύπτετε νέους προορισμούς και να θυμάστε ότι οι πιο όμορφες στιγμές δεν είναι πάντα οι πιο ακριβές, αλλά εκείνες που τις ζεις με την καρδιά σου. Ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου, ήσουν στο Παλμό στους 96,5 και θέλω να θυμάσαι από εμένα το εξής. Το ότι ζούμε μια φορά είναι η μεγαλύτερη μπούρδα που θα πεις. Μια φορά πεθαίνουμε, κάθε μέρα ζούμε, κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία για να ζεις και να περνάς τέλεια. Και να θυμάσαι, χαμογέλα στη ζωή και στορκίζομαι, θα σου χαμογελάσει πίσω.
1: Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδρομώ, αναδρομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέντρα Σίδου, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Μόλις ξεκίνησε ένα μαγικό ταξίδι, ένα μαγικό δίωρο. Στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε ωραία εχθές. Και σήμερα, φυσικά, να είστε ακόμα καλύτερα, γιατί ξεκινάει και Μουντιάλ και είμαστε όλοι λίγο παραπάνω χαρούμενοι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην κίνηση. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Τσιμισκή και Λεωφορονίκη. Η Εγνατία είναι μετακάθαρη, όλος παραδόξως. Στα δυτικά μας έχουμε κίνηση σε Αμπελόκηπους και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Όλγας και ελάχιστα εκεί στην Τούμπα. Και έχουμε λίγη κίνηση στο περιφερειακό με μέτωπο προς τα ανατολικά. Ο καιρός μας καλός φαίνεται, δεν φαίνεται να βρέχει σήμερα. Οπότε άντε να δούμε. Ξεκινάμε με μέλισσες, κραγιόν και επιστρέφουμε.

Δε γουστάρω λοιπόν και Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι φυσικά η Αναστασία Ταρασίδου, καθώς σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού, καθώς με ένα μήνυμά σου σου δίνουμε δωρε επιταγή από Καρυπίδης Switch & Nuts, μπαίνοντας στην κλήρωση στις 5 ώρα βγάζω νικητή και φυσικά παραλαμβάνεις τη δωρε επιταγή σου από Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι κι αν δεις θα το θελήσεις. Είμαι 100% σίγουρη. Γλυκά, αποξηραμένα, φρούτα, οτιδήποτε και αν θελήσεις, ειδικά τα soft cookies, δεν έχω φάει καλύτερα στη ζωή μου. Πάμε τώρα όμως σε Μουντιάλ. Θα σε πάω γιατί σήμερα έχουμε έναρξη του Μουντιάλ. Τι θα δούμε, Μεξικό λοιπόν, με Νότια Αφρική, χαμούλης. Και όπως σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, δεν λείπουν κάποια θέματα που προκύπτουν την τελευταία στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που συνέβη, όπως αποκάλυψε Γάλλος δημοσιογράφος, είναι ότι ο Αμάρ Αρτάν επέστρεψε στην Τουρκία παρά το γεγονός ότι είχε τη βίζα του και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Έτσι, η αναμενόμενη άφηξή του στις ΗΠΑ, που φυσικά διοργανώνεται το τουρνουά, μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά, μόνο καλά δεν εξελίχθηκε για εκείνον. Όπως αποκάλυψαν λοιπόν, πέρασε 11 ώρες στην ανάκριση και φυσικά δεν του ενέκριναν την βίζα. Οπότε ο άνθρωπος δεν θα σφυρίξει στο Μουντιάλ και μαντέψτε, γύρισε σπίτι του. Πάμε λοιπόν σε Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Συμπληρώνετε τα κενά μου όσοι μου στέλνετε μηνύματα στο Viber και μου λέτε τι κάνετε, μου στέλνετε και φωτογραφίες σας, να σας βλέπω. Λοιπόν, Τέλη και Πέτρος Εγωβίδης, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι φυσικά η Αναστασία Ταρασίδου, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, που είμαι σίγουρη δεν ακούς πουθενά αλλού τέτοιες μουσικάρες. Τι κάνετε, πώς είστε, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πώς είστε. Και τώρα εγώ να σου πω, αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect, το συνεργείο καθαρισμού που κάνει διαφορά, με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βολογικό καθαρισμό. BioPerfect για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών, ολόκληρου του σπιτιού, και φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τον επαγγελματικό σου χώρο. Κάλεσε το 69-09-22-98-88 και έφτασαν στην πόρτα σου. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω να σου πω το θέμα της ημέρας, και όπως ξέρεις πάντα είμαι λίγο περίεργη με αυτά που ρωτάω, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Πόσο εύκολα λες συγγνώμη όταν ξέρεις ότι έχεις άδικο? Εδώ να σας δω, πουλάκια μου. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 69 31 35 70 27 και τώρα πάμε σε Addicted.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Στη δικιά μου αγκαλιά θα βγάλετε χειμώνα, θα βγάλετε όλο το καλοκαίρι και δεν θα πείτε και κουβέντα το καλό που σας θέλω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας. Άκου περισσότερο και μίλα λιγότερο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ψάχνουν συμβουλές, αλλά κάποιον που θα τους ακούσει πραγματικά. Εγώ, ας πούμε, όταν ζητάω από τις κολλητές μου συμβουλή, δεν θέλω να μου πούν τη γνώμη τους κατά βάθος. Θέλω απλά να με ακούσουν. Θέλω απλά να τα βγάλω από μέσα μου. Πάμε λοιπόν τώρα σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.
1: Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
3: Παλμός 96,5.
4: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελά...

0: Για κάποιον λόγο λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανάστα Τρασίδου και περιμένω τα μηνύματάκια στο Viber στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Λοιπόν, πόσο εύκολα λες συγγνώμη όταν ξέρεις ότι έχεις άδικο? Θα μιλήσω για μένα. Η συγγνώμη μπορεί να σώσει μια σχέση, αλλά συχνά το εγώ μπαίνει μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι αν πάρω από τη μαμά μου, δεν λέει ποτέ συγγνώμη. Θα μου πεις, δεν πρέπει να κάνουμε απαραίτητο ότι κάνουν οι γονείς μας. Ας πούμε ότι το έχω πάρει λίγο πολύ. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητήσω συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, το κάνω τον τελευταίο καιρό και νιώθω και καλά όταν το κάνω. Εντάξει, ας μην το λέω και πολύ και με ακούνε οι δικοί μου. Πάμε σε Έλενα Παπαρίζου, πυροτεχνήματα.
1: Παλμός 96,5.

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Flowers λοιπόν και Miley Cyrus εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά λοιπόν ήρθε η ώρα για τη χαρούμενη είδηση και η συνονόματή μου η Αναστασία πήγε στη Λέκη και πούλησε κεράσια. Η τραγουδίστρια μίλησε φυλάδια για την καλοκαιρινή της περιοδία και φυσικά επέλεξε να προωθήσει την καλοκαιρινή της περιοδία σπάστε τα tour με έναν πρωτότυπο τρόπο, θα πει κανείς. Πιο αναλυτικά πήγε στη Λαϊκή και μοίρασε φυλάδια με το πρόγραμμα των συναυλιών της και φυσικά μοίραζε κεράσια και σε έναν πάγκο. Τι πιο τέλειο. Μπράβο συνονόματι, έτσι όσο επιβρετική είμαι και εγώ, αλλά τόσο και εσύ. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Πάμε όμως τώρα σε απών και βοριάς και τρελαίνομαι.

παπά έχουμε γίνει εδώ πέρα στο Παλμό 96,5. Τι τραγουδάρα βάλαμε και σήμερα, Θεέ μου, εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να σε πάω μια βόλτα από την κίνηση στο κέντρο, γιατί νομίζω ότι θα μείνεις εκεί για πάντα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή στα ανατολικά μας. Φυσικά έχουμε και στην Όλγας πάρα πολύ κίνηση. Στα δυτικά μας έχουμε σε Μπελόκηπους και στην Λαγκαδά. Και φυσικά στο κέντρο πάρα πολύ κίνηση Μητροπόλεως και Τσιμισκή. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος. Μην και τολμήσεις να περάσεις από εκεί. Πάμε τώρα σε Άννα Βύση και Αιγαίο, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Παλμός 96,5. Let's go.

Good luck, baby. Εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα λοιπόν για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Και οι λύανθοι όταν είναι μικροί ακολουθούν τον ήλιο μέσα στην ημέρα. Αλλά όταν μεγαλώσουν, σταματούν και κοιτάζουν μόνιμα προς την Ανατολή. Σαν να αποφάσισαν ότι βρήκαν την καλύτερη θέση και δεν αλλάζουν γνώμη. Πεισματάρικα λοιπόν. Πάμε σε Πάνω Κιάμο, ίσα και όμοια. Εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Όνειρο θα είναι ξανά λοιπόν και θα δωρείς φέρεις εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, Ραμόνα Βλάντι, δεν θα έδινα 10.000 ευρώ να πάω στις Κάνες. Εμφανίζομαι μόνο εκεί που με καλούν. Σπόντα. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks αρνήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάνες, λέγοντας: «Εγώ ξέρω μόνο για τις δικές μου εμφανίσεις, που είναι πάντα τέλειες». Έτσι πέταξε λίγο το καρφί της και έφυγε μετά από το χαλί. Πάμε λοιπόν σε Hug Yourself και επιστρέφουμε εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ευαισθησίες λοιπόν και Κέτι Γαρμπή με Αναστάσιο Ράμο εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, γιατί όπως και σήμερα έτσι και κάθε μέρα σου δίνω δωρεπιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts του φίλου μου του Λυσίου Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Οπότε και αν θελήσεις το έχει εκεί. Λοιπόν, την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της ψηφοκαρτίας με μέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα το νέο εργαλείο e-contact της Energy, βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contact της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ. Χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Φυσικά βλέπεις κάθε βήμα, βλέπεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Λοιπόν, τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
10: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
11: Ποιος?
12: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
11: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
12: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
11: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
13: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
14: Παλμός 96,5.

Σ' αφήνω λοιπόν στον επόμενο. Τον άτυχο δεν ξέρουμε. Εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, το συνεργείο βιολογικού καθαρισμού BioPerfect δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει τη διαφορά με τα φιλικά υψηλής ποιότητας υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί και κάνει τη διαφορά στις πολύ καλές τιμές του. Κάτι που μας ενδιαφέρει, έρχεται στο σημείο που είναι σταθμευμένο το όχημά μας και εκτός από καθαρισμό φροντίζει ξεθάπουμε φαναριών το αυτοκινήτου μας. Κάλεσε στο 6909 22 98 88 και έφτασαν στην πόρτα σου. Λοιπόν, τώρα στη Μύκονο Βαγγέλης Παυλίδης, διακοπές στο μπάνορ μου για το Superstar της Μπενφίκα, στιγμές ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα, μακριά από τα γήπεδα και την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Φυσικά, αφού δεν έχουμε και εθνική, ποιο είναι το πρόβλημα φυσικά. Πάμε σε Έλληνα Παπαρίζου και Ζυγκολό και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σου πω και αντίο.

Εξαίρεση λοιπόν και αναβίση εδώ στο Παλμό 96,5. Ήμουν η Αναστασία Ταρασίδου εδώ και σου κρατούσα παρέα μέχρι και τις 5. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο Παρασκευή φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στο Παλμό 96,5. Τώρα, μια ματιά γρήγορη στο κέντρο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία και στην Ερμού. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Πάμε στα δυτικά μας και έχουμε πολλή κίνηση στη Λαγκαδά Μπελόκηπους και φυσικά στην Μοναστηρίου. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στη Χαριλάου. Και ο περιφερειακός έχει φτιάξει. Έχουμε κίνηση ελάχιστα προς τα δυτικά. Τώρα, εγώ σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσει ένα τέλειο απόγευμα. Γέμισε μπαταρίες, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και είμαι σίγουρη θα πάτε θάλασσα. Γι' αυτό περιμένω τις φωτογραφίες στο Viber στο 69 31 35 70 27, να μου πείτε πώς περάσατε, μιας και εγώ δεν θα δω τη θάλασσα από ό,τι φαίνεται φέτος. Πάμε λοιπόν σε location και σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

0: ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι πες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στι διακοπέ, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός. 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
18: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
19: Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club.

0: αθλητικά πρωταθλήματα και αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697 562 4000 και στα social media.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμιν 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
6: Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
10: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
11: Ποιος?
12: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
11: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
12: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
11: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
13: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε
0: Τάκη. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπω ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω. Δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα τι έχω.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Δεν είναι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, μη απίθιο να σου έχω. Νούκα, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Τα

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.